Έξανε, πρε, έξανε το νου. Εσύ είσαι ο Καμιλάν, εσύ είσαι ο Καμιλάν. Είσαι ο Καμιλάν, σώτε.